να φανείλει του φιν. Νιμλάει νεουέν του φιν μου. Καμά που κουρουρθούγκου μεου καλιούγκου κουεθαθούγκου. Και γουατώνει λίφρα και θουάμ. Ρωμελτσέ ουνγί κρυμμένο ρωμέ. Κι με ο καμ ουεσιαβουέλο ίντσε. Ingrid.